0: μπαγάρ όλες από τα αγουέλη στα λεφωνοά του. Είναι όλο έπαιγες από τέμπο κατά λόγισε.
1: Είναι σαν από τέμπνο μου, μαν πλες πλες ανέλου η φλέμ φλά. Αν λέμε Ιωάν Πιερού.
0: Μω, μω.
2: Σάσι.
0: Ας πάει, είναι τα λεφούτ πόλνο μου. Είναι τα λεφούτ
1: πόλνο μου. Είναι τα λεφούτ
0: πόλνο μου. Είναι τα λεφούτ πόλνο μου.

Όσε. Λο, σαντέ μισθέ με στεμ τοκ τοκ τοκ τοκ. Εμι τάιπ με στεμ του, και ράπινο μου τα λέει χουρέι, ω εμουρέι, με HURRAY. Εύζε. Σεμτά, γιουάντε καμ τα λέμ τίτσα, λέμ τίτσα.